0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

Σκίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τις στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τις θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούργιους και παλιούς.

φίλε τσικόσμους που περνάς, τσικόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε, από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε κλεισιά.

0: μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 300. 210 74 874 ή 28311 81 243.
13: Φροντιστήριο Τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτης 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
8: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιό.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom, ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόλεις.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνο από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 6941.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
0: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
12: Θαμνοκοπτικά,
11: αλυσοπρίωνα,
12: θερμοκήπια κήπου,
11: ψεκαστικά,
12: αντλίες,
11: πλυστικά,
12: είδη συνεργείου,
11: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
12: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
11: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
12: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
11: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
3: γάμα ΕΠΑΛ,
2: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
5: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340-20737.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μια

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στα Ζωνιανά, μία από τις περιοχές που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο από την κακοκαιρία, η υπερχείληση του ποταμού και οι τεράστιες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους. Λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν ριάκια, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να παρέμβουν σε γέφυρες και τοιχεία ρεμάτων προκειμένου να δημιουργήσουν διεξόδους για το νερό. Τυχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει και τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθυζήσεις. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμοι επηρεάστηκαν από τα ορμητικά νερά, με τις αρχές και τους κατοίκους να προσπαθούν να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ μηχανήματα τοποθέτησαν υλικά κατά μήκος του ποταμού για την ενίσχυση της προστασίας του οικισμού. Η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, αποκαταστάθηκε προσωρινά. Ενώ η ΔΕΙΑΜ διευκρινίζει ότι η επαναφορά της υδροδότησης δεν σημαίνει πως το νερό είναι κατάλληλο για κατανάλωση και καλούνται οι πολίτες να μην τον χρησιμοποιούν για πόση η προετοιμασία τροφίμων μέχρι να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση. Παράλληλα, κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο θαράκι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
5: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
9: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-24-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
9: γάμα ΕΠΑΛ,
8: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξια διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

πάσχουν βάρκες στο λιβάρι, χορταριάζει ο ουρανός, βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο διερήνος και τα αυγά κλωσσάει ο λύκος.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κορίτσια του Μυλιοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
6: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
9: Χορευτικός Σύλλογος Ταόρι. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
0: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξα διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-340-353 και 2834-340-102. Νεφός ζημιώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμεζο πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρα νεφώσει, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και έρευνα θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-5-70-70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
9: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376.
9: Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίειας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξα διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-340-353 και 2834-340-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου ζωπνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει ώρε νεφώσει, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
1: Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
10: γάμα ΕΠΑΛ,
9: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

γέρος ορθόκορμος, δελής, ψυχή καρδιά μεγάλη, άπονος και δουλευταράς, αλήτης, γλεντοκόπος, παλικαράς, ελεύθερος, δίκαιος, χωρίς πατρίδα, με τη ζωή αγαπητικός και αδίλιαστος το χάρο. Λιοντάρια, χιόνια, όλυμπους, λύκους, κομιτατζίδες, λιγνίτες και Αγιά Σοφιά, γυναίκες και πατρίδες, αυτός όλα τα χόρευε, τα πίστευε, τα ζούσε, τα τρώγε, τα έκανε χορό, πιωτό και τα γλεντούσε.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσεξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξα διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνο από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
10: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
12: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
13: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες σύννεφων και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-340-353 και 2834-340-102. Νεφώς ζημιώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερεμίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίειας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου πνεύμων από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρε νεφώσει, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και έρευνα πνεύμων από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
8: γάμα ΕΠΑΛ,
7: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lor, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
3: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
4: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
5: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
1: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστια όγκη νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-340-353 και 2834-340-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμεζο πνεύμα από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρα νεφώσει, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και έρευνα πνεύμα από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
5: Ορίστε,
6: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
9: γάμα ΕΠΑΛ,
8: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίειας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστια όγκη νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο.

Ζητώντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξα διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίειας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500 έως 4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες.

0: Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν δυο ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
2: Ορίστε.
3: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Γλυκά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίειας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ, περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο

2834 34353 και 2834 340102. Νεφό σε σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμεζο πνεύμα από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρα νεφώσει, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμο θα πνεύμα από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6.

πως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξα διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834 3 43.

253 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου ζωπνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρα νεφώσει, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άρεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.